Ευχαριστώ πνοτι πιπαντου κράτου αρεφιότη μεν ευχαριστώ πνοτι μεν σωτήρ Ιησού ως πε Χριστός να σκουρού και αλέ κουλέ χάλ αμήν αγγλή κουλέ χάλ οφή κουλή χάλ ανεξατορτένα αντένα χαβιστένα